0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ, νίκ, ηλαμίκ, νίκ, τλακοπόγια, ίν, ίν, γιόγουαλ, νεπάντλ, ίν, τλιμίσλι, νίκ, τσόπ, νίκ, νοτλαμάτι, νίκ, μάτι, νέχουαλ, τόσο, νέχουαλ, μέτσι, νέχουαλ, γιόγουαλ, νεπάντλ, νεπάντλ.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι και ο Γουάλτε Φάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο και τλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ τλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nigno tlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepantl.